ώρα σε XFM σε Buffalo Bean Standard Time. Αλλά σα είσαι η media είναι μακατρόπα και το βίο. Να τον time check. Να το σε premium D3 coffee mix μακατρόπα. Και να βγει αν καπέ. Και πετά μέσα στη βιά. Όλοι α σου κάρ safety. Αλλά μια τόκ μακατρόπα να τρίνα γυλίκο καπέ. Και ηλίκα ένα μαγατάμπι σε μαγαπαγκάον. Well, the eye. Καπέ. Είναι μαγκουστίν μακατρόπα. Mga katropa na ito din ha. May gabi isang grande hapon ha. May pagbali hapon. Ay, ato yung greet akong bigo. Nagtanaw.